κοιτάζομαι. Τάμογδι εσύ τι ημίσμο. Να FM ράδιο, μόμπιτελο, τάμπλετο, λάπτοπου ή λιρατσουνάρου. TNT ράδιο. That's